Εσβέθη Ράγιος Εσέος Άγιος Εν Υπνεύμα Άγιον Εμήν. Λόγιτος Κυριός, ο Θεός Εσθός Εωνες Αμήν. Νιες νοστήρο εσμο έψοις, μαρο εσμο ερώφην γενή λεωστήρο. Ζεβεύνα ητάγρο ερεγέγον, αγώτε μεσμήν τέψοις όψα ενή.